να έχω αντιμαμούρ. Μα λέμε ο κόπος λέω να είχαν γένου θέλεις μην ακάσει ο άλλη νησό που πέλα του γυμανιέν η άστα. Του γυμανιέν η άστα για λέλος είμαι γεν κουέστα της τρίτου για μου έμπε. Γουάμπα χουν τέντα κατά της λαβάου του άλλη ρουένου νου βήγαν λαβάμ.